να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σφέγω, νουκα φρακάσω. No αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω